0: Ιτρώνε και γύρω από πάντα πάντα.
1: Όσο μια μοιρά, κάθε έτσι α χώμα σου κόμμα από την κόμια μπλερουή. Κάλι λέει αμοιρά, κάθε έτσι όλοφο. Σαβάβα από την κόμια.
0: Ρόριο,
1: μιόνια, μιόνια, μιόνια, μιλό.
0: Όχι, αμοιρά, κόμμα. Ρόριο, κρύο, έχω γίνει. Όλοι στις βέβαια, όλοι κάνουν αλεφέμα, δεν είναι συνολή. Τα κιά μου μόσκι. Ενώ όλοι στις βέβαια, όλοι στις βέβαια, όλοι στις βέβαια, όλοι στις βέβαια. Hagwe, hagwe, hagwe, hagwe. Hey, tu m'en as mis l'eau.
2: Sokpon hanglo.
0: De fait.
2: Asipo de vieux kouta
1: sokpon. Ok, de
0: bien ou la koto.
1: On
0: a de bien ou la koto,
1: la
0: ewo mule du nege ma
1: yo
0: bo
1: oui
0: eh on a de mia wala koto ka hey god bless her mi do gbe do do le kanale fe ma mo lu fi mo yi
2: orio
0: oh kio
2: orio
0: oh